Ο Σπαθίο Ερέτειο και ο Σιχότ Μενικίλο, η Χομόντσα Λιαγλάνα Χουάννα Ρανσαλεχούν Καβάλ, σα λεξόλ, ένα τσίνλο, τσικολούν με σα χωαμάινο, ρεγγέλ. Πατίο Χωαμάινο, σαν λατζουγίτσο, ρέτο χαράν σε κοντίτσε, και ο ίτσε κουαβενκίλ, χουακάρο σαλούδα μη μαμάτσαν. Χανά Ματίλδε, τσικουναβά σα ίσα λεξόλ, αράν σαλικαλεβάλ σε κοντίχο, κανά χαέλ. Νοσότο σιέμπρε, σκουτσόμο λα ράδιο, τσαν, άου σμα κανά σιέμ. Ελ προγράμμα τσαν, Πεκιάλσα τη χουνί, τη χουνί, λίνα χέ, σα λεξό, νοκοεραμί. Ο καναχή, παιδιά, λικουανκέ, η κανάσα λιτεναμίτ, σαν κουάν τσαμέλκο. Ο καναχή, λικουανκέ, η κανάσα λεκατρεμίτ, κομπάν. Λικουανκέ, η κανάσα λεκατρεμίτ, σαν πέδρο, καρατσά. Παντιό, παντιό, η ρέτσε χουνί, λέξα, η τσουροχή, παιδιά. Χωνακ και ναβάλ ναβάλ στα ίσα σιόλ ανέπλη κομμό με κι άλλα άχω καλά χει σμάρτα αράν Αραν Κάρλος Κίντο, αραν κομμάτιο, έτσι είχαμε κύλβε κι άλλα μάρτα, μαντίος φαντούς ερέκιο και έτσι χιλμπάλ, χαράνσα λέει τηλέφωνο, ο γραφείχο, α, μάινορ, κι άλλα, μάινορ, αν και έτσι είχαμε κύλβε κι άλλα, χουνελί να καβίλει προγράμματσαν, αράνσα λέει καλεμπάλ σε κοντί, μπα. Ως βέει, μαντίος φαντούς ερέκιο έχουν ηλές, κουάντζικ να βάλει λόγ λαχκανχέλ, να βάλει να λέπε κι άλλοι, να κακώτσα λέει κακομονίλ, αράνσα λα σαν τη γλέσια, να γνακουάλει σαν τη λμίς, αράνσα χάς νιμάλ σαήλ χατσόλ με κι άλλ, αν λέει τσακόγσα λέει σαν τη λμίς, Μα να χαράντα και κουλά και βλοι πάδρες, νιν κανκύλι σαν τη λμίς, αράν λιχονάλ να κλει Χεσούς, να κουλούν, παιδιάλε, να κουλούν, νιν κανά κυρού, άμως οι πάδρες κουλά να τσακά, παιδιάλε, κι άλλ να κλει πάδρες, κουλά καμπάν, τσακάλ λι Χεσούς, παιδιάλ, πάνω μα καίν ρες, νι μανκύλι χούλ τη κανκύλ, τσαν, ε. Αλλή Χεσούς και η κυογρέ, παιδιάλε, πάνω μα καίν, ε. Ούτε λισχαμπή λεσίλη χακούα Χεσούς να σχέγουν και παιδιάλ τσικοκαίν να και Να κουάν σε λιχουέβε σάντο, σε λιχουέβε σάντο, και σκανακέλη σαντήλε ουκαριστία λι Χεσούς με κιάλε αράν. Ο σχαμπίκου και να κουάν με κιάνα και τσιωρέα ο κουτάν και ο τσιτσάτσικου, σικρέ λι Χεσούς σαν, πέρο εν κάτε συγκανάβ χωχουνάκ μακάς νάς τσιουκουάτσαν κουτσι λι Χεσούς με κιάλε. Τόσα σκατσολό παιχαίμ με κιάνα και λίνα παιχ του κουαβέχ με κιάνα σκανάβ τσάβιλ τσεκέμ, ρεύ, ραλά σκαχόλ. Μάλλα μα ρε με κατσάβιλ τσεκέμ με κιάνα πέρα πως έτσι σα σας σόλ, ε. Ο κάνα χίλι χακουά Χεσού Κρίστο, μα αν σε χατσχά λιτσό σε ηλικουά. Παρακουγησέ σε λιχουέ με σαν το ήτα η κανάχε. Να κνασιέ λίνα λέβα ήμ με κιάνα σαχούρα κάλτσι κρατίνι χακουά δύο σαχή να σιέ με κιάνα και κουάκ λιωμίλ, παιδιά, λιωμίλ και κουάκτσαν. Ούτ και έλα αν τσάν κουτσικλή κασλανκουά, και έλα αν λι κασλανκουά, ούτ αν και σχερε. Μπορείνω και έλα αν τσάν λι Χεσούς παιδιά και έλα αν πες να χωρίς σοκπάλ, σκούλαν κύλ, μα κάτε τσέκτσαν, τσάν λι Χεσούς, ε. Ο καλά κουίτσα λι σαν τυλμίς, να έλα αν λι σαν τύλε ευχαριστία, παιδιά, σε κουάξε χωνίς χωνί, λίχο κι άλλ, σε κολούν, παιδιά, σε κουάξε, σε κούλις χουν, σακαλίλ, λι Χεσούς. Ούτω κουάν σκανά. Καρόν να σου πάνω λι πάδρε. Μουέν, χέκο μαχτσίρις άνρε, καρόν τσακέκ, ματσάν λι πάδρε. Ίνκα, ίνκα, παιδιά, λέ. Λι πάδρε να σε, σοκομάκ, κούλο μαχτσάν ούς, σαν και λι μινίστρο, να και σκάν κουτσί σχούν σακαλί λι Χεσούς, να και σκανά κουτσί καράν σαλί να χέχ, να και μαρέ σαλί σαγράριο τσαν κόρε, παιδιά, λέ. Ο κανά τσακάλ τσολ τσόρου, λι ρατίν λι χάκου αδιός, λι χετσαβίλες λι Χεσούς, τσακάλ τσολ τσόρου, καό μαχτσάν, αν σοκομάκ, κούλο μαχτσάν λι Χεσούς, ούτ να γναρκέλει σαν τυλμίσαιν, εύλη μινίστρο, νεκές καμ, κουτσίκλι χοκάλτσι κλειρελά, νόκος εσκανά το χαράνσα λισαγράριο. Τους λισάντα Ιγλέσια Κατόλικα, τους τούρου λισκάνχελ. Μα τι ως εγαρεβί, σαν είτσι ορχίτσο χέτσι καχουνιλό, χώνα κάφε κι άλλα και κουίτα κι άλλα έσα λισάντα Ιγλέσια, τα κι άλλα ένα, κουάντα τσάχκυλα, να κουάν χαλάν, χαλάν, χαλάν, χαλάν, τσάχκυλα, ραϊλά, τα τάω, πέρο, κουίτα κι άλλα το σατάω, λίνα σκέτσι, ακουέλι, κακουά, Χεσού Κρίστο. Καρούχαν. Habías de cabiche.

Όχι ο κούτσι, ατινάκε, κομμόντσα, η λατσοχή, ο γρέτσι, ο γονιλέ, λίγιο γέσο, βεκίλεγα προγράμμα, λίγιο τσιγκούλα, το χαράν σαλάχουν, καμπάλ, σα σαλάτ, όλο αντίο σε λιρίο, σπιτιάλ, όχι ο κόσκουλ, τι καν κίλ, κατσέλα, χαρέβιε, κομμόν, λίγιο γλαχ καγχέλ, λίγιο κόσκου, ανουκίλ, σαλισάν, τη γλέσια, και ο κόσκα μπλανκίλ, και ο κόσε. Σεντζάντα και την κέρε, παιδιά, να χοχουνάκ λιγράδα, χουνάκ σαλιτσούλ, παιδιάλε, σαλιτσούλ, κουάτσα χούλιο τσότσ, παιδιάλε. Pero ya no gruta cabanú na tocula caran chisa saba ya pechal chisa saba ya tocula caruta cabanú na na chali ha pero que tochitul con gacha na chali ha caruna cava cul pechal na catane pechal ah sin tane ya que gil va escola corta casa ya tane pechal una que choli ha pechal maricho gacha taxin sa sa na jejan pechal Σατ κιόλκοξ, κιόλκοξ, λασά, σατ τσάλβι, το χτακά, βετιαλέ. Πρε καρούν να ράχ, αν, καρούν να ράχ. Α, ανακουάν κακαμπλέα, κατικιμπάξ, καμπλανκίλ, χουν καγράδα, βετιαλέ. Χουν τσεντζάν καγράδα, σιωχότσι, βετιαλέ. Σπέν, κιό καρίν την σαχλίρ. Μπα, ανακουάν την καστιν τανέρ. Να κουάν την καί, χουν τσιλιγρά, κατσινκίλ, κατσινκίλ, κιόχότσι, καμπλανκίλ, σκιμπανκίλ, καγράδα, ρέναχ του σογουλάχ, το χσαλιχότσο, βετιαλέ. Jocana, Shelly, Jacuan, Jesucristo, Ana, Inchicuela, Inchan, Tin Cabrosicha, Lenachan, Entonces, Narana, Shena, Qui la Ocho, Coqui, Uli Jesús, yo, Zagatos, Catawi, Bellal, Lilocla, Usilal, Chavilal, Licubcus, Man, Li Dios, Yucuabej, Cajol, Bejut, Santil, Musineje. Sa oship chik angel haim pejal toru chibek pejal eh ogara sei la chuchu gara chuchu ningles ogana kawa anis kawa kwa spok zakli kakomon ain kawa roberto to gran fray bartolome de las casas eran champeguano chio chavinkil chan chokina ko ingil kwakar chabili bichel us magana che mantis bichere to gran fray chio chavinkil kakomon hain ogara chikul navais se dice lechol ogara chik kwa minor chikul navais se dice lechol kana matilde bejali na mej chikul navais se dice lechol salijonal hain sa te chak se lechol salejun kabal

και Σιρήλη και ο Κέσιο Κοτσμινικίλ, το Χαράντσαλε, Χούνκα Μπλάλ, Τσουριχούνα Λαΐν. Στην κλαχή Σαμάν, παντιό Σέλη Κάκου, αδειός παιδιά. Δι τσισχουνίλικ αγγέλη παρκουάντε πάνουτ καπάνου, μαραχ. Δε πάνου λαές, Χαράντσαλε αγγέλ. Καναπάκ τσισχουνίλ σαρούκ λι Κάκουα, χάντα πάνουν κρέ, παιδιά πανακ. Κουίλα όνακο πάνουν κρέ. Pues ninko sila inak mare mo ko uset el petyal. Tapos ni kwent la ish ni kesik tish li peli palchich ni kwan le mot kwan le carro mare le bisiklet tapos ni kwent mil tishik petyal ti mil tishbek. Sa chulo kito kare to haran sa lehun kaplal sa istikla hikli shamana in petyal ute kwer sa kapeli sa kapeli silal petyal sa otsakon. Si kwan kakwili sh ning enkil tanali na pek, petyal mare kwanta na ut kwanta ni aling kakwi, kash halengkil akre. Akre mo ko, truk tat katye, ah, kaun ka siya ning kay, kaun ka, kanaru, petyal, kashru, inkashru. Petyal, apanlok naksasalej ol. Uka nakikishchela Tomas si Hokinchan, barkwan libek, o tsuku, ali Jesus. Matiyo shereh, chikunilej, toro chpenihon sa lahep honal, rikili chapili silal relikutang anakwan. Muchas gracias. Feliz inicio de semana a todos.

0: τσαχρά φαναλίδια νιτήλ να χτυλίτη να τιεμάνγκρε για κάθε κλειστή να ήχουν τα χναβόλνα λέπλη μαραχλά να χκύλα και όλ έταν τη ρίση να λέπλη να κόντις και μπάρε τέλα είν αίνα σχόλτηκα να χλειραχόμ την ασχαλιό μα Γουάλτερ Μαθαρία εγώ θα να χκύλη του μίντι να κόντις και μπάλτα ρόχλη ουνιβέρσιδα ούταραν να κούν να κουάντσακλη νεγωθήκ, να κουάντσακλη σλόκ παλέψ να λεπέλε χάστηθήν και αλτρέις πάνου κύλι παρκουάν να ραχάν.
1: Oyente, haremos una breve pausa cuando el reloj nos indica la hora correcta, 12 con 28 minutos en su noticiero intercultural y luego volveremos con más información.
2: Arroz polo chicli cha, bish kuna jinkil drut sakaem, ut re kolpach ol, chok re chish kunilep, ko educa sut juntas escolares, na kutsi maiz akchina apal, wan sa ech ol, arroz polo chik, wan ka u chisa, ruchin alta verapaz, au pil chiruta a polo chik, lishbok lepal 59-18-31-21.
3: Putuna kashikib chika uslaka manu.
4: Ay, yo saluk yo, kins ka uslankil. Martin Tau uniforme reep lakbatsunel. Reto o kinsa campeonato.
3: Ay, manu. Mak auslak narahaan. Pachis hunil di taguag sa serida fiate surutlan. Sashkap ohat convento Santo Domingo de Guzmán o pan.
4: Sakalsi, kile kanawat isk. Nachtana kat solok chak.
3: Chiki ala kakwi. Arana kashikib uniforme reep lakbatsunel. Kamisola, etalil chiru player. Mantas vinilicas, gabachas, banderas, gorros, lapicero,
4: Ula Nimar Boconsoli 79-51-31-42 Ut WhatsApp 40-51-47-39
5: Serigrafía Tezutlán, todo un mundo de diseño y color.
6: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, Grupo Radial ECA.
7: Noticiero Intercultural.